0: για όσους ακόμα κάνουνε σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Hang in there, baby.
1: Make love tonight.
0: Don't be afraid.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

anything that you want, anything that you need.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η νέα η Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια τη σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουν όλη τη γη και την ζωοποιούν, κι όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούν.

και γεννηθεί τυφλός. Και τον ρώτησαν αυτόν οι μαθητές του και του είπαν: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός?» Απάντησε ο Ιησούς: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν δια της υπερφυσικής θεραπείας των ματιών του, εννοείται, τα έργα που η δύναμη και η αγαθότητα του Θεού εργάζεται. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα εκείνου που με έστειλε, του Θεού Πατέρα, εννοείται, όσο διαρκεί το φως της ημέρας. Έρχεται η άλλη ζωή που, όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας καταπάβουν τα έργα τους οι άνθρωποι, έτσι και τότε κανείς πια δεν θα μπορεί να εργαστεί. Όσο είμαι στον κόσμο, με τη διδασκαλία και τα θαύματά μου είμαι φως του κόσμου». Όταν δε είπε αυτά, έφτισε κάτω και έκανε πυλό και έκρισε με αυτόν τα μάτια του τυφλού. Και δοκιμάζοντας την πίστη του τυφλού, είπε σε αυτόν: «Πήγαινε, νύψου στη στέρνα του Σιλοάμ». Όνομα εβραϊκό που στην ελληνική γλώσσα μεταφράζεται απεσταλμένος. Έπειτα λοιπόν από την παραγγελία αυτή του Ιησού, πήγε ο τυφλός εκεί και νύφτηκε και ήρθε στο σπίτι του βλέποντας. Οι γείτονες λοιπόν και όσοι τον έβλεπαν πρωτύτερα ότι ήταν τυφλός, έλεγαν: «Δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητούσε από τους διαβάτες ελεημοσύνη?» Άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι. Άλλοι όμως έλεγαν ότι δεν είναι αυτός, αλλά κάποιος που είναι όμοιος με αυτόν. Εκείνος δε έλεγε ότι εγώ είμαι ο τυφλός που προηγουμένως ζητούσε ελεημοσύνη. Κατόπιν λοιπόν της βεβαίωσης αυτής του τυφλού, του έλεγαν εκείνοι: «Πώς θεραπεύτηκαν τα μάτια σου?» Αποκρίθηκε εκείνος και είπε: «Ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε με αυτόν τα μάτια μου και μου είπε: πήγαινε στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Αφού δε επήγα εκεί και νύφτηκα, απέκτησα το φως μου». Κατόπιν λοιπόν της πληροφορίας αυτή του τυφλού που θεραπεύτηκε, του είπαν οι Ιουδαίοι: «Πού είναι εκείνος?» Αποκρίθηκε: «Δεν γνωρίζω». Οδήγησαν τότε προς τους Φαρισαίους αυτόν που ήταν άλλοτε τυφλός και πια είχε θεραπευτεί οριστικά. Όταν δε ο Ιησούς έκανε τον πυλό και άνοιξε τα μάτια του τυφλού, ήταν Σάββατο. Όταν λοιπόν τον οδήγησαν προς τους Φαρισαίους, τον εξέταζαν και τον ρωτούσαν αυτοί πάλι πώς θεραπεύτηκε και απέκτησε το φως του. Εκείνος δε τους είπε: «Αυτός που με θεράπευσε μου έβαλε πυλό επάνω στα μάτια μου και έπειτα από αυτό εγώ νύφτηκα και βλέπω». Έλεγαν λοιπόν μερικοί από τους Φαρισαίους: «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σταλεί από τον Θεό, διότι δεν φυλάει την αργία του Σαββάτου». Άλλοι έλεγαν: «Πώς είναι δυνατόν άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια αποδεικτικά και σημαδιακά θαύματα?» Και διαφωνούσαν μεταξύ τους. Και επειδή η διαφωνία τους παρατηνόταν, άρχισαν πάλι να εξετάζουν τον τυφλό και είπαν προς αυτόν: «Εσύ τι λες για τον άνθρωπο αυτόν? Αξίζει να ακουστεί και η δική σου γνώμη, διότι τα δικά σου μάτια θεράπευσε εκείνος και εσύ περισσότερο από κάθε άλλον γνωρίζεις τα περιστατικά της θεραπείας σου». Αυτός δε είπε: «Εγώ λέω ότι είναι προφήτης». Κατόπιν λοιπόν από τον χαρακτηρισμό αυτό που έκανε ο θεραπευμένος τυφλός για τον Ιησού και για τον οποίον δυσαρεστήθηκαν οι Ιουδαίοι, εκείνοι δεν επίστευσαν δι' αυτόν ότι ήταν πραγματικά τυφλός και απέκτησε το φως του, μέχρι ότου απεφάσισαν και φώναξαν τους γονείς αυτού που απέκτησε το φως του και τους ρώτησαν και είπαν: «Αυτός είναι ο γιος σας για τον οποίον επιμένετε να βεβαιώνετε πως γεννήθηκε τυφλός? Πώς λοιπόν, αφού γεννήθηκε τυφλός, βλέπει τώρα?» Απάντησαν δε σε αυτούς οι γονείς του και είπαν: «Γνωρίζουμε καλά ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως βλέπει τώρα, δεν γνωρίζουμε. Ή ποιος τον θεράπευσε και του άνοιξε τα μάτια, εμείς δεν γνωρίζουμε. Αυτός έχει ηλικία, αυτόν λοιπόν να ρωτήσετε, αυτός για το θέμα αυτό θα σας μιλήσει». Αυτά είπαν οι γονείς του τυφλού από το φόβο των Ιουδαίων, διότι είχαν προπολού συμφωνήσει οι Ιουδαίοι να αποκηρυχθεί και να αποδιωχθεί από την συναγωγή όποιος θα ομολογούσε αυτόν ότι είναι ο Χριστός. Εξαιτίας λοιπόν του φόβου τους μήπως αποδιωχτούν και αυτοί από την συναγωγή, είπαν οι γονείς του ότι έχει όριμη ηλικία ο γιος μας, ρωτήστε αυτόν. Αφού λοιπόν από τους γονείς του τυφλού δεν μπόρεσαν να πληροφορηθούν τίποτε, φώναξαν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο ο οποίος ήταν τυφλός και του είπαν: «Δόξασε τον Θεό, εμείς γνωρίζουμε
πως ο άνθρωπος

αυτός είναι αμαρτωλός. Αποκρίθηκε λοιπόν εκείνος και τους είπε: αν ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός, δεν γνωρίζω. Ένα γνωρίζω, ότι ενώ πρώτα ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω. Επειδή δε η νέα αυτή βεβαίωση του θεραπευμένου τυφλού δεν τους έκανε καλή εντύπωση, είπαν σε αυτόν: τι σου έκανε, πώς σε θεράπευσε και πώς σου άνοιξε τα μάτια? Αποκρίθηκε σε αυτούς: μόλις πριν από λίγο σας είπα και δεν θελήσατε να προσέξετε και να παραδεχτείτε ό,τι σας είπα. Γιατί τώρα θέλετε να ακούσετε πάλι τα ίδια? Μήπως κι εσείς θέλετε να γίνετε μαθητές του? Τότε κορόιδευσαν αυτόν και του είπαν: εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς δε είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο Θεός έχει μιλήσει στον Μωυσή. Αυτός δεν γνωρίζουμε από πού είναι και από πού έχει σταλεί. Αποκρίθηκε ο άνθρωπος και τους είπε: αλλά ακριβώς το γεγονός αυτό προκαλεί θαυμασμό και έκπληξη, ότι δηλαδή εσείς δεν γνωρίζετε τον άνθρωπο αυτό αν έχει σταλεί από τον Θεό και από πού είναι, και όμως μου άνοιξε τα μάτια. Είναι δε γνωστό και το γνωρίζουμε όλοι ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς, αλλά αν κανείς σέβεται το Θεό και κάνει το θέλημά του, αυτόν ακούει ο Θεός. Από όταν υπάρχει κόσμος δεν ακούστηκε ποτέ να ανοίξει κάποιος μάτια ανθρώπου που έχει γεννηθεί τυφλός. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν σταλμένος από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε. Αποκρίθηκαν εκείνοι και του είπαν: εσύ γεννήθηκες βουτυγμένος ολόκληρος στην αμαρτία και εσύ μας διδάσκεις. Και τον έβγαλαν έξω από τον τόπο που συνεδρίαζαν, με τη διάθεση να τον αποκόψουν και από τη συμμετοχή της θρησκευτικής λατρείας. Άκουσε εντωμεταξύ ο Ιησούς ότι τον έβγαλαν έξω δια την παρησία με την οποία διακήρυτε την αλήθεια, και αφού τον βρήκε του είπε: εσύ αντίθετα από τους άπεστους Ιουδαίους πιστεύεις το Γιο του Θεού? Αποκρίθηκε εκείνος και είπε: και ποιος είναι, Κύριε, για να τον πιστέψω? Είπε δε τότε σε αυτόν ο Θεός: και τον έχεις δει τώρα με τα μάτια σου, και αυτός που μιλάει αυτή τη στιγμή μαζί σου είναι ο Γιος του Θεού. Αυτός δε είπε: πιστεύω, Κύριε, και τον προσκύνησε σαν Γιο του Θεού και Κύριο. Συνέχιζε ο Κύριος την φωτεινή θεϊκή πορεία του στη γη, την πορεία που την χάραξε με τόσο τρυφερή αλλά και φλογερή αγάπη για μας, με αγάπη που τον οδήγησε ως τη θυσία και έλαμψε κατά τη θυσία του. Και καθώς περνούσε από το μέσο της πόλης, είδε μία τραγική εικόνα του ανθρώπινου πόνου στο απελπισμένα θλιμμένο πρόσωπο ενός ανθρώπου που είχε γεννηθεί τυφλός. Ο Θεός της αγάπης τον λυπήθηκε, έσκυψε στην ψυχή του, ένιωσε όλο τον πόνο αυτής της ψυχής. Είδε την πονεμένη βροχή που έδινε την νότα της βαθιάς μελαγχολίας στον κόσμο της. Είδε τα δάκρυα που κυλούσαν τόσες φορές από τα σβησμένα του μάτια στο βάθος της. Ένας άνθρωπος που ζούσε πάντα στο φυσικό σκοτάδι, αλλά και στο σκοτάδι του πόνου. Μία ψυχή που δεν ένιωσε ποτέ τη βαθιά χαρά που μας χαρίζει το κοίταγμα του γαλάζιου ουρανού, το χρυσοήφαντο φως του ήλιου, η ελπιδοφόρα ανατολή της μαγιάτικης αυγής, το ματωμένο ηλιοβασίλεμα, η ομορφιά των λουλουδιών, το απέραντο γαλήνιο ή ταραγμένο γαλάζιο της θάλασσας. Ένας άνθρωπος που δεν σκύρτησε ποτέ βλέποντας τα πρόσωπα εκείνων που ήταν πιο κοντά στην καρδιά του. Ένας άνθρωπος που άκουγε κόσμο και κόσμο δεν έβλεπε, που του πόνου του τα άγρια κύματα έσπαγαν ασταμάτητα στο ακρογιάλι της ζωής του. Και τώρα να, ήταν κοντά του ο Θεός και δεν τον έβλεπε. Ήταν κοντά του εκείνος που παρακολουθεί τα βήματά μας στη ζωή, τα σταθερά ή κλονισμένα, χωρίς να τον βλέπουμε. Ήταν εκείνος που δεν μας ξεχνά ακόμη και όταν τον ξεχνάμε. Πριν ο Κύριος μιλήσει στον τυφλό, οι μαθητές του τον ρώτησαν: διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός? Τότε σκέφτηκαν ότι η αρρώστια είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αυτό στηρίζεται σε λόγια του Κυρίου που θεωρεί ρίζα της αρρώστιας την αμαρτία, όπως παραδείγματος χάριν στην περίπτωση του παραλυτικού της Βηθεσδά, άλλο αν δεν συμβαίνει το ίδιο με αυτόν τον άνθρωπο.
ρώτησαν μήπως αμάρτησαν οι γονείς του και γεννήθηκε τυφλός. Την ερώτηση αυτή ίσως να την έκαναν έχοντας υπόψη τους τα λόγια της Αγίας Γραφής που στην Έξοδο αναφέρει «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός που αποφασίζω να πληρώνουν αμαρτίες γονέων τα τέκνα μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς σε αυτούς που με μισούν». Την αλήθεια των λόγων αυτών την βλέπουμε και στη ζωή. Ρώτησαν επίσης οι μαθητές του Χριστού μας τον Κύριο αν αμάρτησε ο ίδιος και γεννήθηκε τυφλός, αν αμάρτησε δηλαδή όταν ήταν έμβριο στα σπλάχνα της μητέρας του. Ίσως να έγινε αυτή η ερώτηση επειδή οι ερμηνευτές του νόμου εξηγούσαν λάθος δύο χωρία της Αγίας Γραφής. Πίστευαν πως το έμβριο μπορούσε να αμαρτήσει. Έτσι είχαν εξηγήσει το ότι σκυρτούσαν τα δίδυμα στην κοιλιά της Ρεβέκας, κατά δε τη γέννησή τους κρατούσε ο Ιακώβ τη φτέρνα του Ισάφ. Αλλά την αλήθεια για την οποία ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε τυφλός, μας την είπε ο Χριστός μας, για να φανερωθούν σε αυτόν τα έργα που η δύναμη και η αγαθότητα του Θεού εργάζεται. «Εγώ», είπε ο Κύριος, «πρέπει να εργάζομαι τα έργα εκείνου που με έστειλε, του ουράνιου Πατέρα, εφόσον διαρκεί το φως της ημέρας. Έργο δικό του θεϊκό και ουράνιο ήταν να εργάζεται για το φωτισμό του κόσμου, να κάνει να ανοίγουν τα μάτια των ψυχών με έκσταση μπροστά στις θεϊκές αλήθειες των λόγων του και μπροστά στη θεϊκή δύναμή του, με τα θαύματά του, και αυτό για να οδηγηθούν τα καράβια των ψυχών στο λιμάνι της θεϊκής αγάπης του, που είναι το λιμάνι της σωτηρίας. Τον ευχαριστούσε διπλά αυτό, γιατί και τις ψυχές μαγνήτιζε με το θεϊκό του φως και γινόταν αυτό του το Άγιο φως αυγή πνευματική για αυτές, αλλά και γλυκοχάραμα ανθρώπινης χαράς, καθώς κάνοντας θαύματα η νύχτα του πόνου ξεψυχούσε για τους πληγωμένους ανθρώπους που τους χάριζε την υγεία. Ασταμάτητα έρνε τις ψυχές και τις ζωές με τα ουράνια λουλούδια της αγάπης του. Αλλά εκτός από το ότι όταν ήταν στη γη εργαζόταν ατελείωτα με φλογερότατο άγιο πάθος για τη σωτηρία των ανθρώπων, ασταμάτητα μέσα στους αιώνες που κυλούν εργάζεται κάνοντας σχέδια σωτηρίας για κάθε ψυχή και θαύματα, έργα που πραγματοποιεί με τη χάρη, την αγαθότητα και τη δύναμή του. Αφού ο Θεός εργάζεται ασταμάτητα το έργο της σωτηρίας, πρέπει και εμείς να εργαζόμαστε κάνοντας μία ιερή συνεργασία μαζί του και για τη δική μας σωτηρία και τη σωτηρία των συνανθρώπων μας, όπου και όπως μπορούμε, στην οικογένεια, στο περιβάλλον της εργασίας μας, στον κύκλο των φίλων μας, ψάχνοντας να βρούμε ευκαιρία να μιλήσουμε από το περίσευμα της ψυχής μας για το Θεό και για κάθε καλό. Έτσι και ο Θεός δοξάζεται και οι ψυχές ωφελούνται και γαληνεύουν. Ας γίνεται όμως αυτό πάντα με παράλληλη προσευχή, να ευλογεί ο Θεός την προσπάθειά μας, και τότε με τη χάρη Του θα γίνει η παρουσία μας ζεστή χριστιανικά οπουδήποτε είμαστε. Το να ενδιαφερθούμε για τις ψυχές των αδερφών μας δείχνει εκτίμηση στη θυσία του Κυρίου, αφού εκείνος για τη σωτηρία των ψυχών έφτασε στη θυσία. Είδαμε πως είπε ο Χριστός μας πως πρέπει να τελειώσει την αποστολή του εφόσον διαρκεί το φως της ημέρας. Για τον Κύριο η ημέρα αυτή θα διαρκούσε όσος ήταν ο χρόνος που μεσολαβούσε μέχρι τη σταυρική του θυσία. Σε αυτό το χρόνο έπρεπε να τελειώσει το ουράνιο έργο του. Για μας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διαρκεί μέχρι την ημέρα που θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό έχουμε, πρέπει να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε ό,τι πνευματικό μπορούμε, σαν να τελειώνει με το τέλος της ημέρας το έργο που έχουμε να τελειώσουμε, επειδή δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν αύριο θα διαρκεί ακόμα η ημέρα της ζωής μας ή θα έχει ξεψυχήσει. Δεν πρέπει ποτέ να αναβάλουμε την μετάνοια, τη συγγνώμη μας στους ανθρώπους που μας πλήγωσαν ή μας αδίκησαν, το ξερίζωμα των αγκαθιών των παθών από την ψυχή μας, την καλλιέργεια των λουλουδιών της αρετής μέσα μας. Αν αναβάλουμε, η αμαρτία τότε γίνεται μέσα μας χρόνια αρρώστια της ψυχής. Κάνει βαθύτερες τις ρίζες των παθών, μαραίνει την ομορφιά της ψυχής,
την κάνει σκληρή, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά αυτή η σκληρότητα οδηγεί, αν δεν προλάβουμε να μετανιώσουμε, στην αιώνια δυστυχία, στον ατελείωτο πόνο της κόλασης. Συνέχισε ο Κύριος. Έρχεται η νύχτα που πια κανείς δεν μπορεί να εργαστεί. Δηλαδή έρχεται η άλλη ζωή που, όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας καταπάβουν τα έργα τους οι άνθρωποι, θα καταπάψουν οι εργασίες και κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί. Μετά το θάνατο δεν υπάρχει μετάνοια. Τώρα είναι ευκαιρία να κτίσουμε όμορφη, με την αγάπη και το έλεος του Κυρίου, την ατελείωτη άλλη ζωή μας. Όταν πάμε στην άλλη ζωή, η δικαιοσύνη του Θεού σε όσους ζουν στη γη με μετάνοια, πνευματικούς αγώνες και αρετή, θα χαρίσει σαν αιώνιο βραβείο θεϊκό τις αφάνταστες πνευματικές χαρές του ουρανού και θα επιτρέψει όσοι έζησαν μακριά του αμετανόητοι να ζήσουν το ατελείωτο ψυχοσωματικό μαρτύριο της κόλασης. Ο Κύριος έκρινε πως ήρθε η ώρα να λάμψει η αγάπη του Θεού με όλη την ουράνια μεγαλοπρέπειά της και τα έργα της Θείας Δύναμης, της Θείας Σοφίας, στο πρόσωπο του ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός, στα δύο θαύματα που έγιναν στον άνθρωπο αυτό. Το πρώτο θαύμα ήταν το ότι απέκτησε το φυσικό φως του. Παμέγιστο θαύμα, δεν ήταν δυνατόν, δίχως τη στοργική επέμβαση του Θεού, να δει το φως του ήλιου ένας άνθρωπος που γεννήθηκε τυφλός. Χρειαζόταν η Θεία θέληση, επέμβαση, δύναμη και διαταγή. Το δεύτερο θαύμα που έγινε στον άνθρωπο αυτό ήταν το θαύμα που έγινε στην ψυχή του. Γίνεται υποστηρικτής της αλήθειας, δίχως δισταγμό, με θάρρος. Ο Χριστός, που είναι το φως του κόσμου, του άνοιξε τα μάτια του σώματος, αλλά και τα μάτια της ψυχής. Έφτισε κάτω ο Κύριος, έκανε πυλό, άλυψε τα σβησμένα μάτια του τυφλού και του είπε να πάει να ανοιχτεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Όχι ότι ήταν απαραίτητο να ανοιχτεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να γίνει το θαύμα. Όχι πως δεν μπορούσε να κάνει απευθείας το θαύμα, δίχως να πάει ο τυφλός στην κολυμβήθρα με τον πυλό που έκανε ο Κύριος, καθώς έφτισε ή και με μόνο ένα λόγο του ή και με μόνη τη θέλησή του. Αλλά στέρνοντάς τον στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, βλέπουμε τον τυφλό να κάνει υπταγή στον Κύριο και μία πράξη πίστης που θα τον έκανε άξιο να γίνει το θαύμα. Έκανε μεγάλη τιμή στον τυφλό αυτό ο Κύριος. Βέβαια στερήθηκε χρόνια το φως του, αλλά δοξάστηκε στο πρόσωπό του ο Θεός. Φανερώθηκαν η δύναμη και η θεότητα του Χριστού με το θαύμα που του έγινε, όχι μόνο τότε, αλλά και μέσα στους αιώνες, αφού ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραψε ολόκληρο κεφάλαιο γι' αυτό. Με το ότι ο Χριστός μας έφτισε κάτω και με τον πυλό που έκανε έτσι με το σάλιο του άλυψε τα μάτια του τυφλού, φαίνεται πως εκείνος ήταν η πηγή της θεραπευτικής δύναμης που έδωσε το φως στον τυφλό. Φαίνεται πως είναι η πηγή του φωτός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι επειδή έπλασε τον άνθρωπο με χώμα εκ της γης, γι' αυτό τώρα με χώμα της γης και το σάλιο του αλήφει τα μάτια του τυφλού για να δείξει πως εκείνος είναι ο δημιουργός του κόσμου. Το ότι ο τυφλός πήγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ δείχνει πως η ψυχή του άρχισε να γιατρεύεται από την ανθρώπινη αμαρτία. Έπεσε φως μέσα της, υπάκουσε σε μία διαταγή που θα ήταν ίσως δύσκολο να την εξηγήσει. Εργάζεται η Θεία Χάρη για τη σωτηρία της ψυχής, αλλά πρέπει και να συνεργαστεί μαζί της ο άνθρωπος, πηγαίνοντας πρόθυμα στα μέσα με τα οποία μεταδίδεται η Θεία Χάρη. Έχουμε τα μέσα που μεταδίδεται η Θεία Χάρη. Είναι η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, ο εκκλησιασμός, η προσευχή, το άκουσμα του Λόγου του Θεού. Θα καταφεύγουμε στα μέσα με τα οποία μεταδίδεται η Θεία Χάρη και θα την παίρνουμε. Πήγε ο τυφλός στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, νύφτηκε και απέκτησε το φως του. Ας έρθουμε στη θέση του. Δεν είχε δει ποτέ το φως του ήλιου, δεν είχε δει ποτέ τις μορφές των ανθρώπων, τα χρώματα των λουλουδιών. Τόσες και τόσες άγνωστες εικόνες τον εντυπωσίασαν. Θα ένιωθε πως ζούσε ένα όνειρο φωτεινό. Εκείνος οπωσδήποτε ένιωσε πόσο πολύτιμο δώρο του Θεού είναι τα μάτια μας. Εκείνος είδε όλη την ομορφιά της δημιουργίας που εμείς συνηθίσαμε. Εκείνος ένιωσε
πως το φως είναι χαρά και πόσο τρυφερά αισθήματα ευγνωμοσύνης θα ένιωθε για τον ευεργέτη Κύριο, έστω κι αν δεν γνώριζε ακόμη πως είναι ο Θεός και ο Γιος του Θεού. Και πήγε σπίτι του βλέποντας. Για την κολυμβήθρα του Σιλοάμ λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πως δεν είχε θαυματουργική δύναμη. Κι άλλοι πολλοί νύφτηκαν εκεί πολλές φορές τείχως να βρουν κάποια θεραπεία. Πάντως οι Ιουδαίοι θεωρούσαν την κολυμβήθρα αυτή σαν σύμβολο των ευεργεσιών του Θεού και δείγμα των ευλογιών του Μεσσία, και στέρνοντας ο Κύριος τον τυφλό σε αυτήν, είναι σαν να φανερώνει πως εκείνος είναι η πηγή της κολυμβήθρας αυτής, ο Μεσσίας. Και είδαμε πως πήγε ο άνθρωπος αυτός στην κολυμβήθρα δίχως δισταγμό, δίχως σκιά αμφιβολίας. Έτσι λούστηκε στη Θεία Χάρη, έγινε το θαύμα, άρχισε να βλέπει. Στη συνέχεια, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει πως σε όσους απορούσαν αν ο θεραπευμένος πρώην τυφλός είναι ο άνθρωπος που ζούσε στο σκοτάδι ή άλλος όμοιος, εκείνος τους βεβαίωνε πως είναι ο ίδιος. Οι Φαρισαίοι φυσικά λυπήθηκαν για το θαύμα και αναστατώθηκαν. Χρειάστηκε εκείνος με την ψυχή πλημμυρισμένη από αγαλίαση, υπομονή και επιμονή να τους εξηγεί τις συμβολικές λεπτομέρειες του θαύματος, αφού οι ίδιοι οι γονείς του δεν θέλησαν να ομολογήσουν ότι ο Χριστός μας ήταν ο ευεργέτης του παιδιού τους, γιατί φοβήθηκαν. Είχε αποφασιστεί να απαγορεύεται να πάρουν μέρος στη θρησκευτική λατρεία όσοι πιστεύουν και ομολογούν πως ο Χριστός μας είναι Θεός. Στη συνέχεια του Αγίου Ευαγγελίου βλέπουμε πως το ότι το θαύμα έγινε Σάββατο και έκανε τόση εντύπωση έγινε αιτία να διαφωνούν οι Φαρισαίοι για το πρόσωπο του Χριστού. Άλλοι έλεγαν πως είναι αμαρτωλός επειδή κάνει θαύμα Σάββατο, αφού δεν είχαν νιώσει πως ο Χριστός είναι ο Κύριος όχι μόνο του Σαββάτου αλλά όλης της ζωής. Άλλοι έλεγαν πως δεν είναι δυνατόν άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια πράγματα. Και όταν ρωτήθηκε ο θεραπευμένος πρώην τυφλός για τη γνώμη του για τον Κύριο, εκείνος βλέποντας όχι μόνο με τα μάτια του σώματος αλλά και της ψυχής, με πλούσιο φως παρουσιάστηκε γενναίος ομολογητής του ευεργέτη του. Τον χαρακτήρισε προφήτη. Δεν γνώριζε βέβαια ακόμη πως είναι ο Μεσσίας που περίμενε η γη. Τον χαρακτήρισε άνθρωπο σταλμένο από το Θεό. Και αυτή την πίστη του την στήριζε στην εξής σκέψη. Είναι γνωστό πως αμαρτωλούς δεν ακούει ο Θεός. Αλλά αν κανείς σέβεται το Θεό και κάνει το θέλημά του, αυτόν ακούει ο Θεός. Και από όταν υπάρχει κόσμος, δεν ακούστηκε ποτέ να ανοίξει κάποιος μάτια ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός. Κι αν ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν σταλμένος από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε. Αισθάνθηκαν οι Φαρισαίοι πως δεν είχαν τι να του απαντήσουν, και αυτό ήταν ταπείνωση και πληγή για αυτούς, που ο εγωισμός τους είχε κλείσει τα μάτια της ψυχής και δεν έβλεπαν το πλουσιότατο ουράνιο φως που είχε απλωθεί με το θαύμα αυτό. Δεν έβλεπαν την αλήθεια να καθρεφτίζεται στα σωστά λόγια και στη στάση του ανθρώπου αυτού με τη λεβέντισα ψυχή που είχαν μπροστά τους. Τους έκανε να μην βλέπουν ό,τι ήταν πιο καθαρό από τον ήλιο, πιο πραγματικό από την ίδια τη ζωή. Έτσι τον έβγαλαν έξω από τον τόπο που συνεδρίαζαν, με τη διάθεση να τον κόψουν από τη συμμετοχή της θρησκευτικής λατρείας. Φυσικά, εκείνος, παρά το γεγονός αυτό, δεν μετάνιωσε που υποστήριξε τον ευεργέτη του και την αλήθεια. Γνώριζε βέβαια ο Κύριος το τι έγινε, αλλά του το είπαν επιπλέον. Αφού τον βρήκε, του είπε, «Εσύ, αντίθετα από τους άπιστους Ιουδαίους, πιστεύεις το Υιό του Θεού?» Η άδουλη ψυχή του πρώην τυφλού απάντησε με τα λόγια του, «Και ποιος είναι, Κύριε, για να πιστέψω?» Του είπε ο Χριστός μας, «Και τον έχεις δει τώρα με τα μάτια σου, και αυτός που σου μιλάει αυτή τη στιγμή είναι ο Υιός του Θεού». Φανταζόμαστε τι συγκλονισμό τρυφερών συναισθημάτων και πόσο βαθιά ευγνωμοσύνη ένιωσε εκείνη τη στιγμή για τον ευεργέτη του ο πρώην τυφλός. Νιώθουμε τους χτύπους της καρδιάς του. Θα έλαμψαν τα μάτια του σαν ύλη από την χαρούμενη έκπληξη, καθώς ένιωθε πως είχε μπροστά του το Θεό, που για πρώτη φορά είχε την απέραντη ευτυχία να βλέπει το πρόσωπό του
το πρόσωπο του ευεργέτη του, αυτό το πρόσωπο που με τόση επιθυμία θα ονειρεύτηκε πάλι και πάλι να το αντικρίσει. Πόσα θα του έλεγαν τα μάτια του. Φωτιστή μου γλυκέ, στην καρδιά μου εικόνα, η μορφή σου για πάντα θα μείνει. Στην καρδιά που έχει ενθύσει της χαράς ανεμόνα, από σένα στου πόνο την δίνει. Η ψυχή μου στα χείλη, μια φωνή που ανεβαίνει, ευχαριστώ να σου ψάλει, σαν πουλί μες στα κλόνια. Η ζωή μου την άβρα του ουρανού ανασένει, και της πίστης βαθιά μου τώρα ψάλουν τα ειδόνια. Και τα χείλη του με φλογερότατο πάθος, με παραλήρημα ενθουσιασμού, οπωσδήποτε του είπαν «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε σαν γιο του Θεού και Κύριο. Και οπωσδήποτε προσκυνώντας τον ήταν και η ψυχή του γονατισμένη, και θα του έλεγε «Παντοδύναμε γιε του Θεού μου, μπροστά σου η ψυχή μου δες πια γονατίζει, σε πιστεύει, η Άγια την γεμίζει η χαρά σου και το φως σου στη γη την φωτίζει. Στη ζωή θα είναι πάντα δεμένη μαζί σου, του ουρανού σου τα πλάτια να χαρώ στο πλευρό σου. Τη ζωή μου ο νόμος θα είναι πια η θέλησή σου, και η ψυχή μου καθρέφτης να κοιτούν τη ζωή σου». Ας δούμε τα ολοφώτινα διδάγματα που παίρνουμε από το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο, λουσμένα στο φως της αλήθειας του Κυρίου μας, και ας παρακαλέσουμε το Χριστό μας να φτάσει το φως τους ως την ψυχή μας και να μας καθοδηγεί. Ο Χριστός μας είναι ο παντοδύναμος Γιος του Θεού και επομένως Θεός. Πρέπει να προσέχουμε να είναι πάντα ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, να βλέπουμε τις θεϊκές αλήθειες, να μην αφήνουμε τον εγωισμό, το κοσμικό πνεύμα και το συμφέρον, όπως οι Φαρισαίοι, να μπαίνουν ανάμεσα σε μας και στο Θεό. Το πραγματικό συμφέρον μας είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σαν τον πρώην τυφλό και να υποστηρίζουμε με θάρρος την πίστη μας και την αλήθεια, αδιαφορώντας αν θα έχουμε συνέπειες. Ας ακούσουμε τον Κύριο που λέει στον καθέναν μας «Παιδί μου, άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου, βαθιά να νιώσει του Θεού πως είμαι γιος. Στο πλοίο άφησε να γίνω τη ζωή σου ο κυβερνήτης, εγώ που είμαι ο Θεός. Μέσα σου θέλω να κοιτώ ευγνωμοσύνη, για την αλήθεια με παλμό να πολεμάς. Φλόγα ο κόσμος της ψυχής σου να έχει γίνει κάθε φορά που πια για μένα θα μιλάς. Τότε θα νιώθεις τη ζωή ύπαρξή σου τόσες αλήθειες μου χρυσές, πνευματικές. Σε κάθε βήμα σου θα είμαι πια μαζί σου, άνθινα στρώνω τις ουράνιες μου χαρές». Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, Σωτήρα μου, πηγή σου, η Νέα η Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια την σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, και όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου.
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ.
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ.
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε. Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού.
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

d'achat. Moi je reste attaché à ta douce personne.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Ανδρακία FM.

Ανάτολη σε λύση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μ' αναλάβει εξωτικό. Μου φορτώσε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: κουνά. Ξέχασε την, πόνισε την από τα βράχια, κρέμισε την. Ξέχασε την. Ξέχασε την.
1: Αμβρακία FM.
2: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
1: Αμβρακία FM.

una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no.

0: Αρκαία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας, περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Young money.
1: Loving a thousand different flavors.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
6: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε Σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.
2: My chocolate flavor, do me a favor. Leave your taste all over me again. My chocolate flavor.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Γεια χαρά φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο Αβραχή FM και πάλι ο Νίκος Σαλονίτης για μια ακόμα εκπομπή Upstyle. Η εκπομπή Upstyle που πάντα παρουσιάζει μουσικούς ανά τον κόσμο με κάποιο ιδιαίτερο στίγμα, μουσικούς οι οποίοι ανοίγουν δρόμους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Την εκπομπή μπορείτε να ακούτε από τον Αβραχή FM, από το Κωνσταντινοπούλιο στο 919.gr και επίσης μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές σε ένα playlist στο YouTube, στο κανάλι μου Νίκος Σαλονίτης και το playlist με το όνομα Upstyle. Σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό από την Ινδία. Μιλάω για τον περίφημο Trilok Gurtu.

Ο τρίλο Γκούρτου είναι ένας κρουστός από την Ινδία. Το όργανο το οποίο κυρίως παίζει, όπως οι περισσότεροι βέβαια εκεί στην Ινδία, είναι η τάμπλα, η Ινδική τάμπλα, ένα κρουστό ιδιαίτερο με δύο κομμάτια, τα οποία βεβαίως έχουν μια πολύ βαθιά ιστορία και μια βαθιά παράδοση, την οποία είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε μέσα σε λίγα λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, κάτι πολύ παραπάνω θα λέγαμε από ένα απλό μουσικό όργανο. Γεννήθηκε το 1951 στη Βομβάη. Η μητέρα του ήταν μια διάσημη Ινδή τραγουδίστρια, η Σόμπα Γκούρτου, η οποία τον έβαλε στην τάμπλα και γενικότερα στην μουσική εκπαίδευση από πολύ μικρό. Αυτό το οποίο κάνει τον Γκούρτου γενικώς να ξεχωρίζει στην παγκόσμια σκηνή είναι το άνοιγμά του σε δυτικό ύφος γενικότερα, είτε κλασικής είτε jazz μουσικής, fusion θα λέγαμε, και η μίξη, αν θέλετε, όλων αυτών με την ειδική μουσική. Ένα πολύ χαρακτηριστικό το οποίο έφερε ο Τρίλο Γκούρτου είναι το παίξιμο των κλασικών drums που γνωρίζουμε από την Δύση από το 1970 και μετά, το οποίο το προσάρμοσε σε ένα παίξιμο εντελώς προσωπικό δικό του, καθιστός κάτω χωρίς καμπό και βεβαίως με ένα παίξιμο ινδικής τάμπλας πάνω στα δυτικά τύμπανα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές και το οποίο αμέσως τον έκανε να ξεχωρίσει και να γίνει αντιληπτός από κάποια πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία θελήσαν να συνεργαστούν μαζί του από την αρχή και όλα της καριέρας του, όπως ο Τζον Μακλάφλιν και άλλοι πολλοί.

Το κομμάτι που ακούμε είναι από τον δίσκο The Glimpse από το 1996. Η δισκογραφία του Τριλογκούρτου αρχίζει από το 1988 ουσιαστικά, αν και τρία χρόνια πριν, το 1985, έχει γράψει σε έναν πολύ σημαντικό για την καριέρα του δίσκο μαζί με τον Ραβί Σανκάρ, με τον Γιάν Γκαρμπάρεκ και τον Ζακίρ Χουσέιν. Θα ακούσουμε ένα δείγμα από εδώ τώρα πριν πάμε στην επίσημη προσωπική δισκογραφία του.

Σε ηλικία 34 λοιπόν ετών ο Τιλογκούρ του πρωτοεμφανίζεται στην παγκόσμια σκηνή παίζοντας με αυτούς τους τεράστιους μουσικούς και με guest το Γιάν Καρμπάρεκ, ο οποίος σε εκείνα τα χρόνια φλερτάριζε με τους Ινδούς μεγάλους μουσικούς όπως και ο Τζον Μακλάβλεν που στο δίνει στη συνέχεια. Γράφοντας λοιπόν αυτόν τον δίσκο, τον δίσκο Song for Everyone από το 1985, ένας δίσκος ο οποίος κάνει αίσθηση σε παγκόσμιο επίπεδο παρότι έχει σαν βάση τα ινδικά όργανα και γενικότερα μια ινδική νοοτροπία θα λέγαμε. Τρία χρόνια μετά αρχίζει η προσωπική καριέρα του Τιλογκούρ του με τον πρώτο του δίσκο, ένα δίσκο ο οποίος κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση, είναι ο δίσκος Ους Φρέτ το 1988 λοιπόν, και ακούμε από εδώ τώρα ένα δείγμα.

Ο δίσκος ως Fred λοιπόν από το 1988 είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος, όπως είπαμε, του Τριλογκούρ, του ένας δίσκος στον οποίο καλούνται και παίζουν μαζί του πάρα πολλοί σπουδαίοι μουσικοί της εποχής, όπως ο Ραλφ Τάουνερ στην ακουστική κιθάρα, όπως ο Ντανιέλ Κογιόν στο πιάνο, ο Γιώνας Χέλμπορκ στο μπάσο, ο Ντον Τσέρι παίζει στην τρομπέτα, υπάρχει ένα κομμάτι με τον Τζον Τσέρι στο δίσκο πάρα πολύ καλό, ο Σανκάρ στο βιολί, τον οποίο ακούσαμε μόλις τον απολαύσαμε. Επίσης αυτό το δίσκο συμμετέχει, όπως είναι και φυσιολογικό, και η μητέρα του, η Σόμπα Γκούρτου. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε και ένα δείγμα από ένα κομμάτι που η Σόμπα Γκούρτου τραγουδάει, για να δούμε λίγο και αυτό το ύφος της ινδικής τραγουδιστικής μουσικής, το οποίο σαφώς έχει επηρεάσει τον Τριλογκούρτου από την αρχή της ζωής του.

διακρίνεται ξεκάθαρα μέσα στο κομμάτι και ο ήχος της τάμπλας, αυτή η ροή, αυτή η συνέχεια, αυτή η φοβερή ενέργεια που δίνει αυτό το όργανο. Βεβαίως όμως αυτό το οποίο ήδη ακούμε από τον πρώτο δίσκο του Τρίλο Γκούρτου, το δίσκο Φρέτ, είναι ένας fusion ήχος, ο οποίος πραγματικά είναι αυτός ο οποίος του έδωσε την τεράστια αυτή όθηση στο ξεκίνημα, τον έφερε σε επαφή με πολύ μεγάλους μουσικούς σε όλο τον πλανήτη και βεβαίως χαρακτήρισε όλο του το ύφος μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Εκείνη ακριβώς την περίοδο είναι που ο Τρίλο Γκούρτου έρχεται σε επαφή με πάρα πολύ μεγάλους μουσικούς, ήδη το όνομά του συζητιέται πάρα πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο και ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς που εκείνη την περίοδο επίσης έκανε μια διεθνή καριέρα με πάρα πολλά στοιχεία fusion θα λέγαμε και αυτός είναι ο John McLaughlin, ο περίφημος κιθαρίστας, ο οποίος συνεργάζεται με τον Τρίλο Γκούρτου σε μια σειρά από συναυλίες και με κάποιους μπασίστες στο πλευρό τους δημιουργούν ένα John McLaughlin τρίο, το οποίο έχει ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Σίγουρα θα ακούσουμε τουλάχιστον δύο δείγματα από εδώ, από έναν δίσκο του 1990, ο οποίος είναι ένα live ουσιαστικά στο Royal Festival Hall και μαζί τους σε αυτό το live συμμετέχει ο μπασίστας Kai Eckhart. Ακούμε από εδώ ένα πρώτο δείγμα.

Ένα τρίο λοιπόν το οποίο κάνει ιδιαίτερη αίσθηση εκείνη την περίοδο, συνδέει πάρα πολλά πράγματα από τον δυτικό και από τον ανατολικό κόσμο σε μια αρμονία και πρωτίστως με μια απίστευτη ελευθερία την οποία έχουν οι μουσικοί έκδηλοι, αφήνονται, ελευθερώνονται, είναι κάτι το οποίο ζητάται πάρα πολύ εκείνη την περίοδο, η αρχή στον ενθουσιασμό, η αρχή στη fusion. Αυτό το τρίο μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ιστορικό τρίο του Τζον Μακλάφλιν τότε και έκανε πολλά πράγματα βέβαια ο Μακλάφλιν τότε που μείναν στην ιστορία. Όλη η μουσική θέλαν να παίξουν μαζί του και βεβαίως έχει παίξει με μουσικούς από όλο τον κόσμο. Ο Τζον Μακλάφλιν λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι εκείνη την περίοδο είναι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει στον Τρίλο Γκουρ του την όθηση που θέλει να μπει ακόμα πιο πολύ στην δυτική μουσική, στον δυτικό ήχο και να δώσει όλο αυτό το τεράστιο μεγαλείο που έχει μέσα του και την τεράστια ελευθερία που αποζητάει να τη βγάλει προς τα έξω και να δημιουργήσει έτσι το όνομα το οποίο δημιούργησε. Εδώ επίσης πρωτοεμφανίζεται ο Τρίλο Γκουρ του με το σχήμα των τυμπάνων, το προσαρμοσμένο το δικό του, στο οποίο παίζει γονατιστό κάτω, η μπότα είναι στο χέρι του και όχι στο πόδι του, είναι κάτι πρωτοφανές και βεβαίως έχει και μια γκάμα τεράστια κρουστών, πέρα από την τάμπλα βεβαίως, την οποία χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Μένουμε ακόμα λίγο σε αυτό το δίσκο, τον δίσκο Live at the Royal Festival Hall του 1990 και ακούμε ακόμα ένα δείγμα.

φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη από το Αμβρακία FM. Τις εκπομπές Upstyle μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube, Νίκο Σαλονίτης, και στο playlist με το όνομα Upstyle. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον περίφημο κρουστό ταμπλίστα από την Ινδία, Trilok Gurtu. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου δίσκου, του προσωπικού του, το δίσκου Ουσφρέντ, έρχεται ένας δεύτερος τρία χρόνια μετά, το 1991 λοιπόν, ο δίσκος Living Magic, ένας πολύ πολύ ενδιαφέρον δίσκος, τον οποίο και πάλι κρατάει δίπλα του κάποιους μουσικούς από τον πρώτο δίσκο, κρατάει τον Γιάν Γκαρμπάρεξ στο σαξόφωνο, χαρακτηριστικός, κρατάει τον Ντάνιελ Γκογιόν, ο οποίος δίνει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, ένας πολύ παράξενος, ιδιαίτερος πιανίστας, πληκτράς, ο οποίος εκείνη την περίοδο έχει κάνει και προσωπική καριέρα πάρα πολύ ιδιαίτερη. Έχει μαζί του τον Νάνα Βασκονσέλο, έναν κρουστό χαρακτηριστικό για την εποχή και αυτόν, και παρουσιάζει λοιπόν τον δεύτερο δίσκο του, από τον οποίο θα ακούσουμε τώρα ένα δείγμα.

Αμέσως μετά, το 1993, ο Τρίλο Γκούρτου δημιουργεί έναν σπουδαίο δίσκο, το δίσκο The Crazy Sense. Και γιατί είναι σπουδαίος? Γιατί εκτός των νεωτερισμών των οποίων έχει μέσα, φέρνει σε αυτό το δίσκο να παίξουν μαζί του δύο τεράστια ονόματα για την εποχή. Φέρνει τον Joe Zawinul, ο οποίος είναι ο ιδρυτής των Weather Report, και φέρνει και τον Pat Metheny, ο οποίος εκείνη την περίοδο μεσουρανούσε, έκανε τεράστια καριέρα και ήταν από τα πρώτα ονόματα στον πλανήτη. Βγαίνει λοιπόν ένας δίσκος πραγματικά καταπληκτικός, ένας δίσκος ο οποίος ενθουσιάζει το κοινό, γιατί συνδέει λεπτούς συνδικούς ρυθμούς με στοιχεία σύγχρονης jazz και rock. Με αυτό το σχήμα έγιναν πάρα πολλές συναυλίες σε όλο τον κόσμο, έγιναν τουλάχιστον 40 συναυλίες σε ευρωπαϊκές πόλεις και στην Αμερική άλλες τόσες. Μακάρι να είχαμε χρόνο να ακούσουμε όλο το δίσκο, θα ακούσουμε δυστυχώς μόνο ένα κομμάτι τώρα.

Το 1996 ο Τρίλο Γκούρτου δημιουργεί ένα δικό του σχήμα, το σχήμα The Glimpse, εξού και το όνομα του πρώτου δίσκου το 1996. Είναι ένα σχήμα το οποίο περιοδεύει παγκόσμια, το οποίο γίνεται λίγο πιο popular θα λέγαμε, έρχεται σε επαφή με μεγάλους αστέρες της βιομηχανίας ψυχαγωγίας όπως ο Bob Dylan, όπως ο Eric Clapton, γίνονται συναυλίες με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μπαίνουμε σε ένα κλίμα πλέον world music για τον Τρίλο Γκούρτου, το οποίο τον κάνει ακόμα πιο γνωστό, βγάζει το όνομά του στο ευρύ κοινό πια. Από τον δίσκο λοιπόν The Glimpse του 1996, ο οποίος βέβαια συνεχίστηκε αρκετά χρόνια σαν σχήμα και με πάρα πολλές συναυλίες, ακούμε ένα δείγμα.

Το 1999 δημιουργεί ο Τρελογκούρ του έναν δίσκο επηρεασμένο από αφρικανικούς ρυθμούς, ο δίσκος African Fantasy, ο οποίος νομίζω αξίζει την προσοχή μας. Να σας ακούσουμε ένα δείγμα μικρό από εδώ.

Μπαίνοντας στη δεκαετία του 2000-2001 βγαίνει ο δίσκος The Beat of Love, ένα σημαδιακός δίσκος από τον οποίο ακούμε ένα σύντομο δείγμα.

το 2002 έρχεται ένας πολύ σημαντικός δίσκος, ο δίσκος Remembrance. Είναι ένας δίσκος ορόσημο για τον Τριλογκούρτου. Εδώ συμμετέχουν επίσης οι πολύ σπουδαίοι Ινδοί μουσικοί, ο Σανκάρ, ο Ζακίρ Χουσέιν, η μητέρα του ξανά η Σόμπα Γκούρτου, πολλές συναυλίες στην Ευρώπη. Ένας δίσκος που ήταν υποψήφιος για δεύτερη φορά για βραβείο BBC. Να πούμε ότι ο Τριλογκούρτου έχει πάρει βραβεία από πολύ σπουδαία περιοδικά και φορείς ως ο καλύτερος κρουστός στον κόσμο επί πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα στο περιοδικό Drum, στο Downbeat, όπως και τα βραβεία του BBC τα οποία μόλις ανέφερα. Από τον δίσκο Remembrance λοιπόν του 2002 ακούμε ένα δείγμα.

Το 2004 ο Τρίλο Γκρουπ συνεργάζεται με ένα σπουδαίο Ιταλό μουσικό και παραγωγό, τον Ρόμπερτ Μάιλς, ο οποίος δυστυχώς μας άφησε και αυτό σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία το 2017. Εν πάση περιπτώσει, το 2004 βγαίνει ο δίσκος Miles Gurtu, ένας πολύ μοντέρνος δίσκος που μπαίνει περισσότερο στον χώρο της πολύ μοντέρνας jazz. Πολύ ενδιαφέρον δίσκος, ακούμε ένα πολύ μικρό δείγμα και από εδώ.

Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες δίσκους του Τρίλο Γκούρτου από μουσικής άποψης είναι ο δίσκος Archaeology το 2006 με ένα κουαρτέτο εγχόρδων, το Arche κουαρτέτο εγχόρδων. Ένας δίσκος με πάρα πολύ ωραίες συνθέσεις, μία σύνθεση αναφερμένη και στη μητέρα του, η οποία στο μεταξύ έχει αποβιώσει 2 χρόνια πριν. Ακούμε λοιπόν και από εδώ ένα μικρό δείγμα.

Ο επόμενος δίσκος του Τέλο Γκούρτου, 3 χρόνια μετά, το 2009, είναι ο δίσκος Μασικάλο, ο οποίος επίσης χρησιμοποιεί κάποια μεγάλα σύνολα. Είναι πολύ αξιόλογος δίσκος, έχει κάνει κάποιες πάρα πολύ καλές συνθέσεις εδώ, πολύ αξιόλογες, πολύ προσωπικές. Το 2011, 2 χρόνια μετά, όμως, έρχεται ο δίσκος 21 Spices. Είναι ένας δίσκος στον οποίο συνεργάζεται με τον μεγάλο Simon Phillips, drummer και παραγωγό, και μαζί του συμμετέχει η πασίγνωστη Ευρωπαϊκή Ορχήστρα, η NDR Big Band. Βεβαίως το αποτέλεσμα είναι αξιόλογο, έχει και κάποιες συναυλίες πάρα πολύ δυνατές. Ακούμε από εδώ ένα δείγμα, γιατί πραγματικά ο δίσκος αξίζει.

Κάπου εδώ, φίλοι μου, φτάνει στο τέλος και η σημερινή εκπομπή. Ο Τριλογκούρτου έχει μια τεράστια καριέρα η οποία συνεχίζεται. Πρόσφατα έκανε και έναν δίσκο με τον τίτλο God is a Drummer, στον οποίο παίζει μόνο solo τάμπλα και στο οποίο υποτίθεται πως επικοινωνεί με κάτι υψηλότερο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δηλώνει οπαδός της παγκόσμιας μουσικής και βεβαίως το δείχνει σε κάθε του εμφάνιση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επανελειμμένως έχει πει πως δεν μπορεί να σταθεί σε ένα μόνο ύφος και να παίζει μόνο ένα ύφος. Τον ενδιαφέρει να ικανοποιεί το κάθε κοινό το οποίο είναι από κάτω και τον ακούει. Θέλει να παίζει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα, να μπορεί να εμπλουτίζει το πρόγραμμά του, τα κομμάτια του. Γι' αυτό και οι συνεργασίες του είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ διαφορετικές. Εν κατακλείδη, αυτό το οποίο έχει κάνει ο Τριλογκούρτου είναι ότι έχει βάλει το δυτικό beat μέσα στην ειδική μουσική, ή αν θέλετε αντίστοιχα, έχει βάλει την ειδική μουσική μέσα στο δυτικό beat και βεβαίως έχει φτιάξει έναν πολύπλευρο fusion ήχο με πάρα πολλές παραλλαγές και πάρα πολλές συνεργασίες με διαφορετικούς μουσικούς. Είναι αξιόλογος, μπορείτε να τον παρακολουθήσετε. Συνεχίζει και παράγει δυναμικά. Και εδώ κάπου τελειώνει η εκπομπή μας με τον Νίκο Σαλονίδη, το Upstyle. Και σήμερα ήταν αφιερωμένο στον περίφημο κρουστό ταμπλίστα από την Ινδία, Τριλογκούρτου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

μοιάζεις με πανέμορφο λουλούδι στη γη. Είσαι μες στην έρημο αστέρι.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Θα σας έκανε κόπο να με αφήνατε στην πρώτη πιάτσα ταξί.
1: Περάστε.
0: Επιτρέψτε μου να συστηθώ.
1: Ξέρω ποιος είστε. Λυπάμαι για το ατύχημά σας.
0: Δεν βαριέστε.
1: Τι θέλετε να σας πω?
0: Είμαι έτοιμος να δεχτώ την πιο τολμηρή πρότασή σας.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά.

0: για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.